Αδρή, δεν κύρες και τελέ. Δεν κύρες και τελέ. Δίμερο, δεν κύρες και τελέ. Πώς και εγώ για δάρμα μου.